0: Για όσοι τα ώρα πάμε πισά από τέμα Ιάνκο Διοσκέαντο, μετά τη φιναλισά η προγράμμα, έκανε σε όλη τη σουνάμι, όποια άνια τράς, λέγαμε πισά από εξακτητούτ, κουάντο άνια τράς, μην τα πάει. Αν το πως ώρα κομιτά τόκα, έκανε σε όλη άκη, αν το μην τα πισά, όποια είναι νοτά, ρεαλισά. Εσά κοιτά σουνάμι, μην πάει back the άνια 2004. Τούρα κανσιόνα κόμμα το κόμμα είδα τη Τζέφρι, La Perfecta, τη Λάντα. Τούρα τα κανσιόνα 2004 και με νόσο πιάντο τη 21-22 άνια πασά. Και με μου τσενάν body 25 άνια, difficilmente να πορ κονοσέ e parte di κανσιόνα άκη. Λότα πόμ παντάν κουνσά, μα είναι τεπίσα ρενοβάναν σι, παντάν ο πάει περδί. Αν το έσα κοιτά νόσο είναι να κουσέμπαρα εξιστή. Νόσ μουσικά, λο και τα δινός προμέ, η κερέμικο πατωρίτα κέδα, Paduna, vanguardia nella loquetà di nos, nos musica. Nos to che? Otro na nota to che? Na nota di conosce. Dus, pesei nos te. Sperando ribabò, tsunami a uemainta. Antonami dediche pa vero uemainta. Posso bromi che sago vero allubida arriba mi. Mi tabai hala su horea. Andi papi cu vero, va bene? Feliz mainta, Shona, en la que a mí pise por su tema y anco, yo es que quédate en sintonía de 88.9.
1: Boguía, 88.9 FM.